0: Ça c'est. Y a Marcelo Iglesias.
1: Όλοι οι ρίσκοι σ' αγώ, όλα αυτοί οι ρίσκοι στο

Eso sí. ¡Que Marcelo Iglesias! Iglesia. Μεραβιώμα, να σκαμώπη τσαχόμ, όλοι ρίσκοι τσαχόμ, όλα χτυρίσκοι το